0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Yeah.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο KISS 961. Και παίζει παντού. Ο KISS απλά δεν παίζεται.
3: Listen.
4: Get ready. Let's go.
0: KISS 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
5: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
6: Kiss 961.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: KISS 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: sorry.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Didi Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγο και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και αυτό το πρωινό, πρωινό Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου του 2026. Μέχρι και τις 11 θα βρισκόμαστε παρεούλα για τις 3 επόμενες ολόκληρες ώρες. Τρόποι επικοινωνίας 28 12 55 961, και για τους διαγωνισμούς φυσικά, αλλά και για την επικοινωνία μας. Και βαϊμπάρουμε όλοι παρέα στο 6970 888 961. Ετοιμάστε καφεδάκια, ξεκινάμε!
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 9.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή, για να πάμε κατευθείαν να δούμε και την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 2026, 28η ημέρα του έτους. Ανατολίδα με 7:24 το πρωί. Ενώ στις 7 ακριβώς έρχεται και η δύση του ηλίου και βλέπουμε φυσικά ότι οι μέρες όλο ένα και μικραίνουν κάθε μέρα. Το κάτι τι στο μικρότερο. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά. Διεθνής ημέρα της ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Παγκόσμια ημέρα του Βάμβακος. Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Ημέρα της εργασίας στην Αυστραλία. Έχουμε εργασιακά σήμερα στο μενού από ό,τι είδα. Με την Λεωνέρα Μελέτη να λέει τα δικά της, ναι, τα ωραία. Ναι. Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα. Βάκχος, Βακχία, Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα. Χρόνια σας πολλά που σήμερα γιορτάζετε. Πολύχρονη, να το κολλάει εδώ το όνομα. Χρόνια πολλά και στα ζώδια του ζυγού που έχουν σήμερα τα γενέθλια.
1: Συνεχίζουμε να διανύουμε το ζυγό.
0: Δεν ξέρω ο Καζαμίας αν έχει κάτι να προσθέσει.
1: Ο Καζαμίας την Παρασκευή.
0: Δεν έχει κάτι τώρα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι... το Ηράκλειο.

0: Love is for free, παιδιά. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το καυτό μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, και από πού να το πιάσω. Έχουμε εξελίξεις στο θέμα Βύση Καρβέλλας. Θα πάμε να δούμε αναλυτικά τι απάντησε ο Νίκος Καρβέλλας και όλα τα συναφή. Έχουμε την Ελεονόρα Μελέτη, η οποία είπε κάποια πράγματα στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα δούμε τι είπε και πώς τοποθετήθηκε. Έχουμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ζητάει συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας, και χθες είχαμε και το Μέση που έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα με το εθνόσημο της Αργεντινής. Θα σε πάω λίγο στο Σφενδύλι, να δούμε το νερό που έχει μπει στους ταμιευτήρες μέχρι πότε θα μας φτάσει πρώτον. Και δεύτερον, έχουν γράψει ότι η κακοκαιρία που πέρασε ήταν η ισχυρότερη των τελευταίων 25 ετών.
0: Να τα.
1: Είχε γενέθλια τώρα ο Αλέξης Γεωργούλης. Κάτι τέλος πάντων έγινε με τον Γεωργούλη και θα σου πω μερικά διάφορα. Mm-hmm. Τη θυμάσαι την Αντισαμίου?
0: Βέβαια, τη θυμάμαι.
1: Έχω συνέντευξη Αντισαμίου. Έχω διάφορα που έχουν συμβεί σε αεροπλάνα.
0: Περιστατικά δηλαδή.
1: Ναι, έχω ένα 47χρονο που έβλεπε κάτι. Έχω έναν άλλο που έκανε κάτι. Τέλος πάντων έχω διάφορα. Έχω, μήπως θυμάσαι και την Άννα Μαρία Ψυχαράκη?
0: Αμέ,
1: κόσμε μου.
0: Εδώ. Κόσμε μου, κόσμε μου.
1: Αραβωνιάζεται.
0: Α, να τα βρέθηκε το παλικάρι.
1: Νικήτρια του
0: Big Brother,
1: Big Brother. Έχουμε ένα δείπνο της Όλγας Κεφαλογιάννη με θέα την Ακρόπολη σε κάποιους, στο Γαβρά και σε κάποιους άλλους. Θα το δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά.
0: Τι μας το πες τώρα, θα μας πιάσει ένα γούλε πρωινιάτικα. Συνέχισε.
1: Περίμενε, να δω τι άλλο έχω. Α, έχω και τον... Γενικότερα, ρε παιδί μου, θυμάσαι που όλα τα παιδιά του Γιάννη Πλούτερχου τραγουδάνε?
0: Όλα, δεν έχει μείνει κανένα.
1: Έχω και το μικρότερο τώρα, τον Κωνσταντίνο Κακοσέο, ο οποίος...
0: Είχε ξεκινήσει από τον ντουζ. Τώρα όμως, είναι τα πρώτα του βήματα.
1: Αυτός λένε ότι έχει τη φωνή του μπαμπά του.
0: Να τα, αυτό περιμένουμε κι εμείς, να βγει η φωνή του μπαμπά. Τελειώσαμε.
1: Οπότε αυτό. Και επίσης, παιδιά, έχει ξεκινήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα με TikToker, trapper, influencer, οι οποίοι προωθούν τον τζόγο.
0: Οπα.
1: Και έχουμε πάρα πολλές μηνύσεις και θα το δούμε λίγο αναλυτικά αυτό το θέμα, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αυτά. Και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πανέτοιμοι για να πάμε και μέχρι το Ταξικάντια να δούμε τι γίνεται. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς εδώ βλέπουμε τα ξεμαλή και αβύσει καρβέλας, παιδιά. Έχει γίνει το μάλε βράσε.
2: Ούτε που τα φανταζόμασταν.
0: Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα γίνει τέτοιο ξεμαλή και βύση καρβέλα με εμάς έτσι παρατηρητές του φαινομένου.
2: Αγαπημένοι, αγαπημένοι.
1: Και πάντα είχαν καλές σχέσεις.
0: Είδες τώρα, ενώ είχαν καλές σχέσεις. Σουηδία σου λέει από παλιά. Τώρα.
1: Ναι, χρόνια τώρα τραβάει.
2: Τα παιδιά, όταν στη μέση μπαίνουν τα λεφτά.
0: Τα λεφτά. Τι να λέμε τώρα.
2: Αυτά είναι πολλά.
0: Αυτά με τα λεφτά.
2: Πες μας εσύ.
0: Καταστρέφουν τα καλύτερα.
2: Και μετά συντονίσουν να στα πούμε εμείς.
1: Τέλεια. Τι μου είπατε, δεν άκουσα.
0: Να μας πεις γιατί γίνεσαι Χριστιανή, μην σε πειραματίσουμε τον καφέ.
2: Φυσικά είναι ότι δεν έχουμε πρόβλημα, ότι προερίστε, δεν είναι θέμα.
0: Δεν έχω πει και ελληνικό σήμερα.
1: Δεν έχω ξυπνήσει ακόμα. Δεν λειτουργώ, δεν έχω ξυπνήσει ακόμα.
0: Άστα, άστα, κι άλλοι το κάνουν αυτό και μας κοιτάζουν τον Εύρα κάθε μέρα.
1: Έχει λίγη κίνηση παραπάνω σήμερα. Φανταστείτε ότι στην 62 μαρτύρων δεν μου δείχνει τίποτα.
0: Και
1: αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει.
2: Δεν έχει φορτώσει
1: αυτό
2: σελίδα.
1: Ναι.
0: Μήπως να κάνει στο router ένα.
2: Κάνει ένα refresh.
0: Ένα reset το router.
1: Ναι, στην 62 Μαρτύρων πρέπει να γίνεται πολύ. Είναι πολύ δύσκολο το πέρασμα. 62 Μαρτύρων, όλοι από τη Λεβίνου και κάτω δηλαδή, μέχρι το Γιώφυρο. Για να βγούμε στο Γιώφυρο, για να ανέβουμε Εθνικό, στον Άγια είναι το Χωστό, για να πάμε Άγια είναι Χωστό, έχει πάρα πολύ κίνηση. Στις Μπόκου έχει αρκετή, Ιερολοχητών, πλατεία Συνάντη σήμερα, Ούλοφ Πάλμε, Ιωνίας, εκεί σε εκείνο το σημείο που πλατεία Συνάντη μέχρι τη Μπόκου. Στη γέφυρα της Κνωσού, στην επιστροφή από Βενιζέλιο, έξω από το κατάστημα με τα ηλεκτρικά είδη. Στην Ικάρου και Καζαντζίδη, σε εκείνο το σημείο, στο κομβικό σημείο εκείνο. Στο δρόμο για το αεροδρόμιο και στη γέφυρα της Αλικαρνασσού.
0: Των στεναγμών.
1: Και φυσικά στο δρόμο που πηγαίνει προς Καρτερό.
2: Ναι, παιδιά, εκεί πέρα τώρα είναι λόγω των
1: έργων. Σήμερα φτάνει μέχρι και τις, λίγο πριν από τις Γούρνες, μετά το Βαθιανό κάμπο. Ναι.
0: Παιδιά, εντωμεταξύ, δεν ξέρω ποιοι έχετε τοποθετήσει αυτές τις πινακίδες που έχουν δημιουργηθεί για να φτιάξουν ένα ρεύμα κυκλοφορία στο δρόμο. Έχετε μετρήσει αποστάσεις? Δηλαδή θεωρώ ότι κάποια αυτοκίνητα περνάνε εντελώς οριακά. Τα λεωφορεία πώς περνάνε? Τα φορτηγά πώς περνάνε? Τέλος πάντων, λοιπόν, ποιο εφημερεύει?
1: Σήμερα έχει 7 ο μήνας. Εφημερεύει το Βενιζέλιο.
0: Τέλεια. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας, αλλά να μην σε ενοχλούνε. Θα σε αφήσουν λίγο να ξεκουραστείς.
1: Όχι. Οι άνθρωποι θέλουν να πάνε στη δουλειά τους και εμείς είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε.
2: Είναι έτοιμη, είναι έτοιμη, τη βλέπω εγώ.
0: Τώρα πήρε μπρος.
1: 2-81-0-361-362, 2-81-0-361-363 και το πενταψήφιο 18-300.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Εσπρέσο, μακιάτο.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να σας πω τι έχει συμβεί σήμερα. Σήμερα είχαμε ένα σεισμό μεταξύ Κάσου και Κρήτης τα ξημερώματα.
0: Ήταν ερωτικός, δεν ήταν δυνατός. Πόσο?
1: Στον τω μεταξύ, όταν λέμε ξημερώματα, εγώ εννοώ τύπου 4-5. Αυτό έγινε 2 η ώρα τη νύχτα. Ήταν πιο.
0: Να το.
1: 4,1 και 3,9.
0: Δεν το λες και λίγο.
1: Ναι. Γι' αυτό το λέμε, επειδή δεν ήταν λίγο. Άμα ήταν λίγο, δεν θα το λέγαμε.
0: Δεν το λέγαμε καθόλου, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, επίσης θέλω να πάμε λίγο στο μέτωπο της κακοκαιρίας. Διαβάζω εδώ ότι η πρόσφατη αυτή κακοκαιρία ήταν η ισχυρότερη στην Κρήτη εδώ και 25 χρόνια.
0: Ορίστε.
1: Αυτό δείχνουν τα στοιχεία από την καταγραφή, από τα χιλιοστά του νερού, τέλος πάντων, που έχουν μπει στους ταμιευτήρες. Και θέλω να σου πω ότι σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς που έχουν κάνει εδώ οι αρμόδιοι, το νερό που έχει αυτή τη στιγμή το φράγμα Ποσελέμη μας φτάνει μέχρι το 2028.
0: Σημειώστε το.
1: Όχι, μην χειροκροτάς. Λοιπόν,
0: σημειώστε
1: αυτά
0: το.
1: Τη στιγμή που υπάρχει γειτονιά στις Μεσαμπελιές, τώρα που μιλάμε, η οποία είναι 10 μέρες χωρίς νερό. 10 μέρες. Περιοχή στις Μεσαμπελιές. Κάποια γειτονιά στις Μεσαμπελιές, για να το πω πιο σωστά.
0: Ορίστε.
1: Είναι 10 μέρες χωρίς νερό. Με τη ΔΕΙΑΗ, τέλος πάντων, έχει ανακοινώσει ότι την Παρασκευή θα γινόταν αποκατάσταση του προβλήματος και να έχουμε φτάσει χθες Τρίτη, που τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ δεν είχε γίνει η αποκατάσταση.
0: Τραγικό.
1: Οι κάτοικοι είναι στα κάγκελα, σε έξαλλη κατάσταση. 10 μέρες προσπαθούν να συντηρήσουν τα σπίτια τους μόνο με εμφιαλωμένο νερό και πλένουν ρούχα σε συγγενείς.
0: Λίγο τροπή.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι
0: λίγο
1: η κατάσταση.
0: Τσίπα.
1: Και όλα αυτά όταν στον Ποσελέμη πλέον θα έχουμε νερό μέχρι το 28.
0: Λένε. Δηλαδή, αν μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, τελικά δεν έχουμε νερό. Δεν το πιστεύω.
1: Πώς να μας το πούνε.
0: Δεν πρέπει να πάμε να πάρουμε μετρήσεις, να βλέπουμε κι εμείς οι ίδιοι.
1: Αυτή τη στιγμή το φράγμα.
0: Δεν πιστεύω τίποτα εγώ προσωπικά.
1: Έχει κρυφτεί σε ένα καλό βαθμό το χωριό ξανά το Σφενδίλι που είχε βυθιστεί.
0: Αυτό. Έχουμε πει. Όταν είναι άδειο, τα κάνουμε Airbnb. Όταν είναι γεμάτο, πίνουμε νεράκι. Και κάνουμε πανάκι.
1: Λένε εδώ πέρα λοιπόν ότι το νερό αυτό, οι ποσότητες αυτές του νερού θα μας φτάσουν μέχρι το 2028. Τώρα εντάξει, να σπάσουν αγωγή, να χυθούν τα νερά έξω, δεν ξέρω.
0: Να γεμίσουν πισίνες.
1: Ας φροντίσουμε να μην γίνει, δεν ξέρω. Και έχουμε και ένα χειμώνα μπροστά μας, έτσι. Δηλαδή όλο αυτό είναι ένα πάρα πολύ αισιόδοξο σενάριο.
0: Μπορεί να γεμίσει ακόμα περισσότερο.
1: Εννοείται ότι θα γεμίσει ακόμα περισσότερο. Το θέμα είναι
0: μην πνιγούμε, είναι το θέμα, παιδιά, στο τέλος. Εκεί που δεν είχαμε νερό, να πνιγόμαστε και να μην ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Το θέμα είναι να μην ξεκινήσουμε εμείς αλόγιστες πατάλες. Δηλαδή ότι παραμένει το γεγονός ότι κάνουμε οικονομία το νερό και το σεβόμαστε. Βασικά, όχι κάνουμε οικονομία, σεβόμαστε το νερό που καταναλώνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι θέμα σεβασμού.
0: Μέτρων άριστον, παιδιά, το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Αυτά, παιδιά, αυτή είναι επικαιρότητα. Πάμε λαβύρινθο.
0: Να πάμε στο λαβύρινθο στα πεζά για γάμο, βάπτιση, εκδήλωση, αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση έχετε. Κοπεί την πίτα την πρωτοχρονιά.
1: Αποκριάτικο χώρο
0: τις απόκριες και τα λοιπά. Ο Λαβύρινθος στα πεζά μας περιμένει με μια τεράστια υπερσύγχρονη αίθουσα και ένα τεράστιο πεδότοπο μέσα σε αυτήν για να ικανοποιήσει και μικρούς και μεγάλους φίλους. Πεντανόστιμο φαγητό, τρομερή εξυπηρέτηση, 2817-43-545. Καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες και για ερωτήσεις. Είναι 8:32, θα πάμε break. Ερχόμαστε με πρόγνωση καιρού, αλλά και αυτό εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961. Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις.

0: κλείσει, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
2: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC. Ξηράφη.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
7: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Ο καλός μας,
2: παιδιά. Ναι. Βέβαια, θέλω να πω ότι το νιώθετε το κρύο νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.
1: Όχι, το νιώθουμε, παιδιά. Δηλαδή. Το δαγκώνουμε. Τι μας λες τώρα και εσύ,
2: παιδιά. Εγώ χθες το βράδυ ήμουν σε φάση τύπου να βγάλω κουβερτάκια στα παιδιά. Τι να κάνω. Από εκεί δηλαδή που ήμασταν τύπου.
1: Τύπου χαλαρά με το σεντονάκι, λες τώρα, παιδιά, τι γίνεται.
2: Θέλω να σου πω ότι αυτό το τι γίνεται μεταφράζεται σε 17 βαθμούς Κελσίου.
1: Από τους 23-24,
2: ναι,
1: 17.
2: Δηλαδή, τόσο είναι αυτή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της μέρας έχουμε 23-24 βαθμούς Κελσίου, πολύ έντονη υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια. Πηγαίνοντας τώρα προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, 27 βαθμοί Κελσίου, αντιστοίχως το βράδυ πάει στους 19 η θερμοκρασία. Με 3 αποφόρου νοτιοδυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια, λίγο πιο χαλαρή θα είναι η δραστηριότητα των κουνουπιών. Στον Άγιο Νικόλαο 24 βαθμοί Κελσίου, με πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια. Συνεχίζουμε με την Ιερά Πέτρα, 25 βαθμοί Κελσίου, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια. Στη Σιτία, 24 βαθμοί Κελσίου, με πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών και λιακαδούλα. Στο Ρέθυμνο, 22 βαθμοί Κελσίου, με 3 αποφόρ βόρειους ανέμους, πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Θέλω να σου πω ότι το Ρέθυμνο το βράδυ ο υδράργυρος πέφτει στους 14. Και όταν λέμε βράδυ, εννοούμε στις 9, νωρίς το βράδυ δηλαδή. Mm-hmm. Και πηγαίνοντας και στα Χανιά, θέλω να σου πω ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου, 3 αποφόρ βόρειοι άνεμοι, υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 17, στο Τιμπάκι στους 16 και στη Σαντορίνη στους 19.
1: Στην Αθήνα στους 17, 10 η Θεσσαλονίκη, 11 η Κοζάνη, 8 η Ορεστιάδα. Βλέπουμε θερμοκρασίες, παιδιά, μονοψήφιες πλέον εκεί. 11 η Κεφαλονιά, 21 η Ρόδος, 18 η Σάμος, 15 η Μυτιλίνη, 20 τα Κύθυρα, Τσακύρ και Έφη, 21 η Κάρπαθος. Υψηλότερες θερμοκρασίες από την ώρα στη χώρα. Με μία βόλτα προς τα έξω, Πολωνία θα σας πάω, Βαρσοβία, όπου αυτή την ώρα με ηλιοφάνεια ο υδράργυρος αγγίζει τους 9 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 8 στον Κις. Τρόποι επικοινωνίας ξανά, 2812255961 και φυσικά στο Viber για να βαϊμπάρουμε, 6970888961. Για βαϊμπάρετε πρωί πρωί να μας πείτε καλημέρα, να δω τι κάνετε, πώς είστε.
1: Το Viber. Λοιπόν, πάμε μέχρι το Ηράκλειο Bowling Center, ένα σημείο που διασκεδάζει ολόκληρη οικογένεια, μιας και οι μεγαλύτεροι μπορούν να παίξουν bowling, να παίξουν μπιλιάρδο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, και οι πιο μικροί να διασκεδάσουν στο Fun Factory, το παιδότοπο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, με δικό του ιδιωτικό πάρκινγκ για να είναι όλα εύκολα. Mm-hmm. Η Κάρου και Εθνική Αντιστάσεως, το Ηράκλειο Bowling Center και το Fun Factory, 2810344414. Δείτε για τα γενέθλια των παιδιών σας και να θυμάστε ότι έχει εξαιρετικό φαγητό και για μικρούς και για μεγάλους.
0: Τέλειο. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε επικαιρότητα, παιδιά, διότι από ό,τι φαίνεται βαλόμαστε από παντού.
1: Λοιπόν,
0: το κεφάλαιο Βύση Καρβέλας είναι μεγάλο, θέλω να σας πω.
1: Θα τα αφήσουμε για λίγο πιο μετά.
0: Ναι, λίγο πιο μετά.
1: Θέλω, παιδιά, να πάω λίγο στο κεφάλαιο Μαζονάκης. Διότι
0: έχουμε και το κεφάλαιο Φίλιππος Καμπούρης σήμερα, παιδιά. Ναι. Εξαιρετικό κεφάλαιο.
1: Στο κεφάλαιο Μαζονάκης έχουμε την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Mm-hmm. Όπου εκεί φαίνεται ξεκάθαρα ότι η γιατρός, τέλος πάντων, υποτιθέμενη γιατρός, έψαχνε να βρει λύση για τα αντίδοτα, για την μέθη, για την προποφόλ και για ό,τι τέλος πάντων έχει χρησιμοποιήσει. Mm-hmm. Και το ChatGPT ούτως ή άλλως έχει τις ερωτήσεις του,
0: κρατήσει.
1: Αλλά κάλεσε και κάποιον αναισθησιολόγο για να τη βοηθήσει.
0: Να το.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν one woman show όλη η κατάσταση. Δηλαδή έκανε την αναισθησιολόγο, έκανε την νοσοκόμα, τη γιατρό, όλα τα έκανε.
0: Και την έπιασε και πανικός προφανώς για να αρχίσει τα τηλέφωνα, έτσι. Διότι προφανώς αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Έτσι όπως βγαίνουν εδώ τα συμπεράσματα με βάση την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και τα λοιπά, το ασθενοφόρο καλέστηκε περίπου 50 λεπτά μετά.
0: Μετά
1: 49 με 59 λεπτά μετά, ναι.
0: Άρα τον ασθενοφόρο διαπίστωσε απλά το θάνατό του στην ουσία, έτσι. Ναι. Γιατί ναι, έλεγαν ότι τον μετέφεραν ζωντανό και κολοκύθια τούμπανα. Ναι.
1: Αυτά λένε οι αναζητήσεις.
0: Ναι.
1: Επίσης, έχει δημιουργηθεί τρομερό μπιφ ανάμεσα σε αυτήν και στο σύζυγο.
0: Το σύζυγο.
1: Διότι
0: εξαιρετικό.
1: Ενώ αρχικά έλεγε ο σύζυγος ότι έχει παντρευτεί την πιο αξιόλογη επιστήμονα και μπουρούμπουρου.
0: Τώρα την αδειάζει κανονικά.
1: Την αδειάζει κανονικά και εκείνη είπε κιόλας ότι εγώ έχω κάνει πλασμαφέρεις, λέει, και στον εαυτό μου και στο παιδί μου. Κάτι το οποίο ο σύζυγος αγνοούσε.
0: Να τα. Καλά, αυτό μπορεί να είναι και παπάντζα. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε.
1: Υπάρχουν φωτογραφίες.
0: Υπάρχουν αποδείξεις.
1: Φωτογραφίες υπάρχουν. Όπως υπάρχει και του Μαζονάκη φωτογραφία, έτσι υπάρχει και του παιδιού. Mm. Το παιδί μεγάλο, την εξηγούσε κάτι, δεν ξέρω.
0: Ναι. Έκανε το παιδί την πλασμαφαίρεση. Αφαίρεση κεφάλου πρέπει να τη κάνει.
1: Με αυτόν τον τρόπο θέλει να δείξει προφανώς ότι αυτή την πίστευε τη μέθοδο. Κατάλαβε. Ναι. Δεν έκανε κάτι για να σκοτώσει τον άλλο.
0: Τη μέθοδο. Την αγάπησε τη μέθοδο. Την πίστεψε.
1: Τέλος πάντων.
0: Τη δόθηκε.
2: Αγάπησε. Τον πίστεψε. Του δόθηκα.
3: Του δόθηκε.
0: Της δόθηκε, παιδιά, της μεθόδου. Τι να λέμε τώρα. Και
1: αυτά.
0: Κορυδαλό η κυρία.
1: Ναι, εκείνη είναι κορυδαλό.
0: Σε ξεχωριστό κελί, διότι καταλαβαίνετε τώρα ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε λατρεία από τις κρατούμενες του κορυδαλού που πήγαινε και τους έκανε συναυλίες μέσα στις φυλακές.
1: Είναι εκεί πέρα που κρατάγανε
0: και θα τη φάνε λάχανο.
1: Τώρα το θέμα είναι ότι ο σύζυγος προσπαθεί πάει στη θυσία να βγει έξω με βραχιολάκι, τέλος πάντων, ή με κάποιο άλλο τρόπο. Δηλώνοντας ότι δεν είχε καμία σχέση ούτε με τον καλλιτέχνη, ούτε είχε ποτέ σε επαφή μαζί του, ούτε
0: σε
1: μεταφράσει.
0: Αυτό σου λέει: δεν θέλω να
1: το
0: ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Δεν είχε καμία σχέση. Προσπαθεί να αποδείξει αυτό το πράγμα τώρα για να την κάνει με ελαφρά.
0: Καλά, δεν μου κάνει εντύπωση ότι μπορεί όντως να μην είχε καμία σχέση. Το ξέρει, το ξέρει αυτό. Βέβαια. Είναι 8:49, θα πάμε στο break μας για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολύ πλούσια επικαιρότητα, φυσικά και κόρνες, και όχι μόνο.

0: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
1: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
2: Μα είναι βραδιά bowling.
1: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
2: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
0: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
2: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
5: KISS 10 στη σειρά. Go ahead.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 8 στον KISS 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
7: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
5: Μιχάλης και Εβίτα.
0: The Dirty Dirty Show.
5: The Dirty Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Five, nine, brown eyes.
1: Λοιπόν, έχει ανέβει και το story στο Instagram. Θέλω να το κάνετε share και εσείς εδώ και ο Κίσεν 61 και η κυρία Δημητριάδη.
2: Θα το κάνουμε τώρα.
1: Να το κάνετε share να το δει ο κόσμος του σημερινό story. Θέλω να σου πω πάλι χθες μου λέγανε για τα story μας.
2: Βέβαια.
1: Τώρα πια από τα story μου θα με βλέπεις τα αγόρι μου λίγο το τραγούδι. Εντάξει, έχουμε τώρα πλέον παράδοση σε αυτά. Έτσι, η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT μας έχει βοηθήσει σε αυτό.
2: Κάτσε, γιατί η μελέτη μου λέει επιτυχία. Δηλαδή, ανεβάζει το βιντεάκι. Περίμενε λίγο να το ξεκινήσω από την αρχή.
1: Ναι.
2: Και ξεκινάνε με αυτά τα γράμματα. Άλλη μία επιτυχία.
1: Άλλη μία επιτυχία για την Ελεονόρα Μελέτη.
2: Το στέλνω λίγο τώρα για να το δούμε στη συνέχεια, ναι. Γιατί έχω διαβάσει καμπούρι και θέλω να πω καμπούρι τώρα.
1: Ναι, έχουμε Φίλιππο καμπούρι.
2: Δεν αλλάζω γνώμη. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε.
1: Ναι.
2: Ο Φίλιππος Καμπούρης, καταρχάς τον έχουμε γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια τον άνθρωπο σαν δημοσιογράφο.
1: Πανελίστα.
2: Πανελίστα, ναι. Και στη συνέχεια έκανε και κάποιες κάλτ εκπομπές.
1: Οι ωραίες υποκριτές, τύπου Λαμπύρη Τατιάνα,
2: ναι,
1: σε πολύ χειρότερο επίπεδο.
2: Τα τελευταία χρόνια δεν περιορίστηκε μόνο στην τηλεόραση, ήταν και υποψήφιος βουλευτής. Στη συνέχεια ήταν και αρχηγός κόμματος του Λάος.
1: Αρχηγός κόμματος. Ακού τώρα εδώ, γκράντε.
2: Είχε αναλάβει την προεδρία του Λάος.
1: Να τα. Ο κύριος Καρατζαφέρης το ήξερε.
2: Ναι,
1: ναι. Μάλλον.
2: Ο κύριος Καρατζαφέρης νομίζω ότι είπε ότι.
1: Καταρχάς έχει φύγει κόσμος, παιδιά, από το Λάος, θυμίζω.
2: Επιτέλους τον διάσανε, δηλαδή ήταν κάπως έτσι ανακουφισμένος.
1: Να τα.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα να σας πω λίγο τι έγινε και ποιο είναι το χρονικό. Ο άνθρωπος αυτός το 2021 ξεκίνησε μαζί με τη σύζυγό του να ανοίγει επιχειρήσεις, να δραστηριοποιούνται για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια να τις κλείνει. Για το άνοιγμα και το κλείσιμο αυτών των επιχειρήσεων δεν πλήρωσε ποτέ κανένας. Μηνιαίες φορές στον ΕΦΚΑ και όλα τα συναφή.
1: Άρα άναγε, άνοιγε, έκλεινε, τίποτα σου λέει, δεν πληρώνουμε.
2: Ακριβώς.
1: Τίποτα. Όλα καλά, αφού κλείσαμε, τελειώσαμε.
2: Η ζημιά, λέει, για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ερευνούν, τέλος πάντων, χρησιμοποιούσε, λέει, πρόσωπο ως οχυρανθρώπους. Οι εταιρείες φέρεται να συσσόρευαν οφειλές από ασφαλιστικές.
1: ΙΚΑ, ΕΦΚΑΟΥ και τα λοιπά.
2: Αφήνοντας, κλείνοντας και αφήνοντας τα χρέη απλήρωτα.
1: Φέσκια. Άφηνε φέση.
2: Ναι. Και εξετάζεται για να δουν αν είναι και μέλη οργάνωσης, τέλος πάντων, όλο αυτό. Κάπου άκουσα χθες το πόσες επιχειρήσεις και ήταν ένας μεγάλος αριθμός, τώρα δεν το βρίσκω να σου το πω.
1: Είχε ο κύριος Καμπούρης. Και σε ποιο τομέα δραστηριοποιείται, για να ξέρουμε κιόλας. Είχαμε εικόνα. Δηλαδή, αυτές οι επιχειρήσεις όντως άνοιγαν, υπήρχαν υφιστάμενα καταστήματα κτλ. Που τα βλέπαμε, ήταν χειροπιαστά.
2: Ναι, ήταν με ρούχα, με υπηρεσίες ομορφιάς, με διάφορες. Ναι.
1: Είχε δηλαδή γκάμα. Μπράβο. Τι μπράβο τώρα να πεις, μπράβο, θα πεις και υποτίθεται ότι είναι και αρχηγός κόμματος. Τι μπράβο να πεις.
2: Εκείνος τα αρνείται αυτά όλα.
1: Εννοείται. Τι θα έλεγε, ότι ναι, θα παραδέχομαι. Να. Η δικαιοσύνη, παιδιά, θα τα βρει όλα. Ελπίζουμε εκεί να μην είναι όπως τα Τέμπη. Λοιπόν, αυτά από το Φίλιππο Καμπούρι. Πραγματικά περιμένω με αγωνία πώς θα ανοίξουμε το θέμα Νίκος Καραβέλας Αναβίση, που είναι και το θέμα του story του σημερινού.
2: Θα επιστρέψουμε.
1: Που εγώ με τη Βύση πήγαινα να πω, με την Εβίτα. Είμαστε σε μια παράνοια. Ψάχνουμε να γράψουμε τα νέα τραγούδια της Άννας Βύση, γιατί δεν το βλέπω να φτουράει η συνεργασία
2: τώρα
1: ξανά
2: πια
1: με τον Καραβέλα.
2: Νομίζω δεν.
1: Δεν το βλέπω να συνεχίζεται. Μάλλον έχει ολοκληρωθεί για πάντα. Θα τα δούμε όλα επιστρέφοντας.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Just Might, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 9. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε τον γάμο, τον αραβόνα, τη βάπτιση, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, είναι μια τεράστια, υπέροχη, υπερσύγχρονη αίθουσα, η οποία σας περιμένει για να σας φιλοξενήσει με τρομερή εξυπηρέτηση, υπέροχες γεύσεις και πάρα πολλές διαφορετικές μεταξύ τους, για να περάσετε μοναδικές στιγμές. Τεράστιο παιδότοπο, μια πανέμορφη εκκλησίτσα που είναι έτοιμη να φιλοξενήσει κάθε μυστήριο. 28 17 43 5 45 είναι ο τρόπος επικοινωνίας για να ρωτήσετε ό,τι εσείς θέλετε να μάθετε. Να στείλουμε και τα χρόνια μας πολλά στον Νίκο.
1: Την καλημέρα μας και τα
0: στον
1: χρόνια
0: Νίκο
1: μας πολλά, πολύ χρονός.
0: Χατζή Αθανασίου, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του εκεί στο Λαβύρινθο, τα φιλιά μας. Να στείλουμε σε όλους. Λοιπόν, ναι.
1: Νίκος Καρβέλας.
0: Άννα, πει να ξεκινήσουμε το κεφάλαιο, παιδιά, αυτό. Είναι μεγάλο το κεφάλαιο.
1: Λοιπόν, καταρχάς, θα πούμε χθες ότι υπήρξε ένα δημοσίευμα ότι ο Νίκος Καρβέλας έχει κάποιες οικονομικές απαιτήσεις από την Άννα Βύση. Μέχρι εκεί όμως, χθες δεν είχαμε κάποια άλλη πληροφόρηση.
0: Μπράβο. Ξεκίνησε αυτό, αυτή η ρουκέτα.
1: Χθες, λοιπόν, όμως υπήρξε ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων από ό,τι διαβάζουμε.
0: Του Καρβέλα.
1: Του Καρβέλα, ο οποίος απαντούσε σε δημοσιεύματα για τη ρήξη του στη σχέση με την Άννα Βύση, εστιάζοντας στη μεγάλη συναυλία του ΟΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι εγώ 4 σελίδες δεν θα σας διαβάζω.
0: Δεν θα κάτσουμε να τα διαβάσουμε. Και λίγο το ρεζουμέ.
1: Λοιπόν, το ρεζουμέ είναι ότι λέει ότι διαφωνούσε, τέλος πάντων, με την... λέει, ας πούμε λίγο μερικά πράγματα. Στην κοινή διαδρομή μας, λέει, με την Άννα σήμερα λειτουργούσαμε με πλήρη συνεννόηση και ενότητα όλα αυτά τα χρόνια. Οι επιλογές για το πού, το πώς και το πότε θα παρουσιαστούν τα τραγούδια μου αποφασιζόταν από κοινού μεταξύ μας. Η Άννα καταλάβαινε και εμένα και τη μουσική μου. Γι' αυτό το λόγο σπάνια υπήρχε οποιαδήποτε απόκληση ή διαφωνία ανάμεσά μας. Όλα αυτά δυστυχώς φαίνονται να έχουν αλλάξει. Ο Νίκος Καρβέλας τα λέει αυτά.
0: Ναι.
1: Ήταν αντίθετος, λέει, με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Έχει βέβαια κάτι ωραίες ατάκες, κάτσε να τις βρούμε να τις πούμε. Ακόμα, λέει, και αυτοί που δεν τους αρέσουν τα τραγούδια μου ή δεν με συμπαθούν δεν μπορούν να αμφισβητήσουν πως όταν μιλάω, μιλάω με υπερβολική ίσως ειλικρίνεια και αμεσότητα. Έτσι θα κάνω και τώρα. Η σχέση μου με την Άννα Βύση,
0: έξω από τα δόντια,
1: καλλιτεχνική προσωπική, είναι γνωστή. Έχω συνθέσει, γράψει και το ορχιστρώσει με ελάχιστες εξαιρέσεις το σύνολο της δισκογραφίας της. Έχω βιώσει μαζί της μεγάλες επιτυχίες αλλά και τις δύσκολες στιγμές της επαγγελματικής της πορείας. Αυτή η κοινή πορεία, λέει, αποτυπώθηκε μέχρι σήμερα σε όλες τις συναυλίες και στις εμφανίσεις της. Στο ΟΑΚΑ, λέει, από τα 50 τραγούδια, τα 47 που ερμήνευσε ήταν δικές μου δημιουργίες.
0: Ναι.
1: Λέει ότι λειτουργούσαμε με πλήρη συνεννόηση και ενότητα όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά δυστυχώς φαίνεται όλο αυτό να έχει αλλάξει. Η Άννα έχει πάρει, λέει, μία κατεύθυνση τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικό όσο και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Όταν η Άννα, λέει, με ενημέρωσε για τη συναυλία που ήθελε να κάνει στο ΆΚΑ, προβληματίστηκα ιδιαίτερα. Πίστευα ότι το κοινό μας δεν θα απολάμβανε πραγματικά τα τραγούδια μας σε ένα τέτοιο τεράστιο χώρο, που πολύ περισσότερο όταν οι τιμές των εισιτηρίων έφταναν μέχρι τα 400 ευρώ. Δεν μπορώ να δεχτώ, λέει, ότι όσοι δεν μπορούν να δώσουν πολλά χρήματα θα καταλήξουν να ακούνε τα τραγούδια μου από θέσεις με μειωμένη έως καθόλου αρατότητα. Μειωμένη θέση.
0: Τώρα τον έπιασε ο πόνος. Ναι.
1: Δεν μπορώ να δεχτώ, λέει, ότι... ναι, αυτό. Μετά, λέει, μιλάει για ένα φαραωνικό υπερθέαμα. Άλλο, λέει, να προσφέρεις ένα ωραίο θέμα και άλλο, λέει, τα τραγούδια να γίνονται δευτερεύον συνοδευτικό υλικό για ένα φαραωνικό υπερθέαμα.
0: Ναι.
1: Θεώρησε, δηλαδή, ότι η εικόνα έφεγε τα τραγούδια. Είναι σύγκρουση, λέει, μεταξύ τελείως διαφορετικών προθέσεων και οραμάτων. Αυτή, λέει, είναι η δική μου καλλιτεχνική γλώσσα. Ποτέ προκλητικά, λέει, ποτέ αστεία, ποτέ απλά και ποτέ πιο σύνθετα περίπλοκα, ποτέ συγκινητικά και ποτέ θεατρικά. Τα τραγούδια μου απαιτούν ένα πηγαίο αυθορμητισμό.
0: Αλλά τόσα χρόνια η Βύση τον είχε το πηγαίο.
1: Να τα βλέπω καλογιαλισμένα. Η Άννα εντελώς απρόσμενα, λέει, μου είπε να μην συμμετάσχω στις μουσικές πρόβες στο ΟΑΚΑ. Βέβαια, πριν από αυτό είχαν προηγηθεί κάποια άλλα πράγματα, το οποίο μας τα λέει η Άννα Βύση στη συνέχεια.
0: Ναι. Στο δικό της μήνυμα.
1: Ναι. Τι άλλο να σου πω.
0: Είπε ότι ο Καρβέλας είχε σχεδιάσει να πάει να δει τη Βύση στο ΟΑΚΑ. Τελικά όμως, επειδή τους άλλαξαν τις θέσεις που ήταν να κάτσουν δίπλα στην παραγωγή. Στράβος αυτό, σου λέει, και σου λέει, αφού μου αλλάζετε θέση, εγώ δεν έρχομαι τελικά. Οπότε δεν πήγε.
1: Γρήγορα, λέει, κατάλαβα πως το οικονομικό θέμα ήταν απλώς η πρώτη πράξη μιας γενικότερης προσβλητικής συμπεριφοράς. Τους ναι. ενημέρωσε, λέει, από πλευράς μου ότι δεν ζητούσα τίποτα περισσότερο από το να πάρω τη συμφωνισμένη αμοιβή μου που είχα πάρει σε ανάλογες περιπτώσεις και που φυσικά ήταν, λέει, σε πλήρη γνώση της εταιρείας παραγωγής μέσω της Άννας.
0: Η οποία συμφωνημένη αμοιβή, όχι συμφωνημένη, τα λεφτά που ζήτησε ο Καρβέλας πριν τη συναυλία μερικές ημέρες ήταν.
1: Τρεις μέρες.
0: Ήταν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεν ήταν τα 200-300 χιλιάρικα που ακούγονται. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Βύση, έτσι.
1: Όταν ρώτησα, λέει, και επιλέξει τι θα κάνετε, θα μου απαγορεύσετε να μπω και να καθίσω στη θέση μου. Η απάντησή τους ήταν ότι πράγματι αυτό θα καλούνταν να κάνουν. Οπότε το απαγόρευσα να μπει στη θέση, τέλος πάντων, να κάτσει. Και λέει, ο δημιουργός ενός καλλιτεχνικού έργου έχει δικαίωμα να αμείβεται και δεν πρέπει να ντρέπεται γι' αυτό, λέει ο Νίκος Καρβέλας. Λοιπόν, πάμε λίγο στη σωτή δήλωση τώρα, η Άννα Βύση, η οποία έχει, παιδιά, μία εντελώς διαφορετική
0: τοποθέτηση. Ο Καρβέλας, εντωμεταξύ, αισθάνθηκε άσχημα, διότι αισθάνθηκε ότι τον αδειάζει η Βύση. Αυτό είπε, ότι τον πείραξε περισσότερο εν κατακλείδη.
1: Ναι, διότι είπε.
0: Και μάλιστα χρησιμοποίησε και μία λέξη. Κάτσε να δω ποια λέξη ήταν. Πολύ χαρακτηριστική για το άδειασμα αυτό. Τι αισθάνθηκε. Τι έγινε εδώ. Λοιπόν, πώς το είπε, παιδιά. Συνέχισε με την
1: συντριβή, λέει.
0: Συντριβή.
1: Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μια τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
0: Αυτό.
1: Φυσικά, λέει, δεν πήγα στη συναυλία. Τελευταία πράξη της προβλητικής συμπεριφοράς που μου επιφύλαξαν ήλθε μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχτηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνωρίζει για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε από την Νίκη Βύση την αδερφή της ότι ναι, είναι ενήμερη.
0: Αισθάνθηκε εκείνη την ώρα συντριβή. Αυτό
1: λοιπόν,
0: ήταν που.
1: Και γράφει η Άννα Βύση το δελτίο τύπου της Άννας. Σας το διαβάσω σχεδόν ολόκληρο γιατί έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον. Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου
0: που
1: αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθη. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Ας πάρουμε, λέει, όμως τα πράγματα με τη σειρά. Ο Νίκος Καρβέλας πριν από τη συναυλία άφηνε όλους και κυρίως εμένα να πιστεύουμε ότι ήταν περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζα. Κάτι που ο ίδιος θεωρούσε ως φυσική μου εξέλιξη μετά τη συναυλία στο Ιερόδιο και το Καλλιμάρμαρο. Ήταν δε πλήρως ενήμερος και σύμφωνος για το όραμα του ΟΑΚΑ, αυτό που σήμερα υποτιμητικά αποκαλεί φαραωνικό υπερθέαμα. Ποτέ δεν εξέφρασε σε εμένα κάποια ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων όπως υποκριτικά αναφέρεται στη δήλωσή του. Άποψη δεν έχει άλλωστε ούτε τα προηγούμενα χρόνια για τις τιμές των εισιτηρίων στις εκάστοτες συναυλίες μου, ούτε και για τις τιμές στα νυχτερινά κέντρα που εμφανιζόμουν, ενώ λάμβανε κατά περίπτωση αμοιβή επί των κερδών μου, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων του, ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής μας συνεργασίας, παρότι εδώ και πολλά χρόνια δεν συμμετείχε στην προετοιμασία των εμφανίσεων.
0: Άρα η Βύση του είχε κόψει ένα μεροκάματο για τη συνεργασία τους τόσα χρόνια και για να τον τροποθετεί, για να τους γράφει και τα επόμενα τραγούδια κτλ. Οπότε πέρα από τα πνευματικά δικαιώματα υπήρχε και το μπλοκάκι, το κασέρι, έπεφτε.
1: Έκπληκτη, ναι. Λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ετών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Εκβιασμός λέγεται αυτό.
0: Ναι.
1: Το να ζητάς εντός 24 ωρών
0: 1,5 εκατομμύριο
1: σε διαφορετική περίπτωση θα παρεμποδίσεις, ας πούμε. Την επόμενη μέρα και όταν πλέον συνειδητοποίησε ότι δεν είχε καμία δυνατότητα να εμποδίσει τη συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς το πρόσωπό μου και διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδερφής μου Νίκης και ενώπιον μαθητήρων ότι θα με διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου, όπως χαρακτηριστικά είπε.
0: Να το.
1: Και εδώ θέλω να πω, λέει, ότι όλα αυτά τα ξεστόμησε ο άνθρωπος που τους τελευταίους 6 μήνες και ενώ είχε οικονομική ανάγκη, έτρεξε εγώ, λέει, να τον εξυπηρετήσω όπως έκανα άλλωστε μια ζωή. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Μεγάλο μέρος αυτού δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα προς διευκόλυνση της κατάστασης με τη δέσμευση του Νίκου Καρβέλα της επιστροφής των χρημάτων.
0: Α, τύπου δανεικά.
1: Θα κάνω μια παρένθεση τώρα εδώ πέρα. Γι' αυτό θέλει το 1,5 εκατομμύριο για να επιστρέψει τα 500 στον Κούστα. Λοιπόν, είναι λοιπόν. Συνεχίζουμε το δελτίο τύπου.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν παράλογο ότι κατόπιν αυτής της εκβιαστικής και απειλητικής συμπεριφοράς έγινε αλλαγή των θέσεών του και των καλεσμένων του τη βραδιά της συναυλίας. Πώς θα μπορούσε η παραγωγή να ανεχθεί δίπλα της στην παρουσία του ανθρώπου που μόλις την προηγούμενη μέρα επέδειξε τέτοια συμπεριφορά. Λογικό.
0: Ναι.
1: Επίσης, αυτό λέει που με σοκάρει είναι το γεγονός ότι ο ίδιος άνθρωπος που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, που θεωρούσα φίλο μου, συνεργάτη, οικογένειά μου, διάλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή και πριν το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας μου και μου δημιουργήσε αφόρητη ψυχολογική πίεση, την οποία λέει μόνο εγώ ξέρω πώς μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Αυτό το χρωστάω στην αγάπη και την πίστη του κόσμου που εκείνο το βράδυ με παρέσυρε στο πιο όμορφο μουσικό ταξίδι της ζωής μου. Θα κάνω άλλη μια παρένθεση εδώ και θα πω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω αν έχετε νιώσει ποτέ συναισθηματική πίεση από ανθρώπους που είναι η οικογένειά σας.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα μιλήσω για το γεγονός ότι αυτό αποτελεί και ένα είδος κακοποίησης.
0: Εννοείται.
1: Έτσι,
0: αυτό.
1: Δεν θα το
0: πει αυτονόητο.
1: Αλλά φανταστείτε τώρα να έχει η οποιαδήποτε αναβίση, όσο ισχύρη και αν θέλουμε να είναι στα μάτια μας, να έχει να αντιμετωπίσει 100.000 κόσμο σε ένα γεμάτο στάδιο και να πρέπει να κάνει κέφι, να βγάλει τον καλύτερο του σε αυτό, να γράψει ιστορία όπως είχε σχεδιάσει να γράψει ιστορία, και από την άλλη, στο πίσω μέρος του μυαλού της ή και στον μπροστινό μέρος του μυαλού της, να έχει όλο αυτό τον αναβρασμό που έχει συμβεί με έναν άνθρωπο που έχουν μοιραστεί μια ολόκληρη ζωή. Δηλαδή, δεν είναι ένας συνθέτης, ένας παραγωγός, ένας οποιοσδήποτε συνεργάτης που απλά τσακώνονται.
0: Ναι.
1: Είναι οικογένεια. Είναι πατέρας του παιδιού της. Είναι συνεργάτης της επί τόσα χρόνια. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πολύ πολύπλοκο ζήτημα.
0: Mm-hmm.
1: Όσοι ενεπλέκονται επαγγελματικά με μέλη της οικογένειάς τους, mm-hmm, μπορούν να κατανοήσουν λίγο παραπάνω τη θέση αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Συνεχίζω. Όσο για τη φήμωση λέει που αναφέρει, δεν έγινε κάποια τέτοια προσπάθεια εκ μέρους μου. Το μόνο που επιχείρησα να διασφαλίσω είναι ότι δεν θα προχωρούσα σε καμία απόπειρα συκοφαντικής δυσφήμισης προς το πρόσωπό μου. Μάλιστα, με τη δέσμευση ότι δεν θα έκανα κάτι αντίστοιχο κι εγώ. Άλλωστε, δεν έχω κάτι να κρύψω και δεν δέχομαι πλέον να εκβιάζομαι συναισθηματικά και να χειραγωγούμε. Όσοι θέλουν μπορούν να κρατήσουν τη γεμάτη ψέματα και αντιφάσεις εκδοχή του Νίκου Καρβέλα. Εγώ θα κρατήσω την αλήθεια, η οποία με χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνηδα από την αρχή της καριέρας μου. Τελικά για μένα, ίσως αυτό είναι και το πιο δυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ότι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως ο άνθρωπος που πίστεψα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτησή μου που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Αναβήσει.
0: Τι έχει να γίνει, παιδιά, σήμερα.
1: Παιδιά, καλά θα κάνει
0: αναβίση. Θα ξεχάσουμε το μαζονάκι, θα αρχίσουμε τώρα το Βύση Καρβέλα.
1: Εν τω μεταξύ,
0: ναι,
1: θέλω να πω λίγο κάτι. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε πριν από πολλά χρόνια, μπορεί να είναι και 20, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια είναι, που η αναβίση είχε υποστεί μια πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή.
0: Ισχύει, ναι.
1: Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, είναι πολλά χρόνια.
0: Είναι αρκετά χρόνια.
1: Κατάφερε και ορθοπόδησε, ναι, πολύ, ναι, άμεσα. Οπότε ακόμα κι αν πάρει υπόθεση μια δικαστική διαμάχη και ακόμα και τέλος πάντων και αν φτάσουν τα πράγματα στα άκρα, που θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση εξωδικαστικά και να εξομαλυνθούν λίγο οι σχέσεις, η Άννα Βύση σίγουρα θα την ξαναβρει την άκρη της, και ακόμα και αν ο Νίκος Καρβέλας δεν της γράψει τραγούδια, ίσως τελικά να είναι και μια ευκαιρία να της γράψουν άλλοι άνθρωποι τραγούδια.
0: Έτσι.
1: Για να ακούσουμε και κάτι διαφορετικό από την Άννα Βύση, έστω σε αυτή την ηλικία και στο τελείωμα, ας πούμε, της καριέρας της.
0: Δεν, ναι, υπάρχει ηλικία στους τραγουδιστές, παιδιά.
1: Θέλω να πω, μπορεί να έχει κάνει 50 χρόνια καριέρα με τον Νίκο Καρβέλα, αλλά δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα 20 ή 30.
0: Ότι θα πεθάνει με τον Καρβέλα, συγγνώμη κιόλας.
1: Μπορεί να κάνει και με οποιοδήποτε άλλο συνθέτη.
0: Αυτό. Λοιπόν, να καλημερίσουμε στην παρέα μας την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή και σήμερα μαζί μας, για εσάς που θέλετε να κάνετε μια έτσι αλλαγή ωραία στα έπιπλα του σπιτιού σας, Κανδάνου και Ελευθέρνης, εκεί θα τη βρείτε στα Καμίνια, για να μπορέσετε έτσι να κάνετε ωραίες αλλαγές. Μια επιχείρηση που αριθμεί πάνω από 40 χρόνια λειτουργίας, με πραγματικά έπιπλα που αντέχουν στο χρόνο, κομψά και υπέροχα. Αθηναϊκή κατ' ο Παύλα Επιπλογραμμή, για να τη βρείτε και στο Instagram.

0: Μπαμ, μπαμ. Καλημέρα σας, γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, μια χαρά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, το όνομά σας?
1: Γιάννης λέγομαι.
0: Γιάννης, από πού μας ακούς, Γιάννης?
1: Από Γάζι.
0: Το Γάζι, τι λέει εκεί πέρα, έχετε κίνηση, τι καιρό έχετε?
1: Πολύ ωραία είναι.
2: Γιάννη, είσαι στη δουλειά?
1: Ναι, ναι, δουλεύω.
2: Τέλεια.
0: Με τι αντικείμενο?
1: Οικοδομή.
0: Α, στο κοντομί που λένε, στο κοντομί.
1: Ωραία.
0: Γιάννη, δυστυχώς στην πρώτη μας γραμμή και παίζουμε με τη δεύτερη, αλλά θα προσπαθείς ξανά, ε.
1: Θα προσπαθήσω σίγουρα, ναι, να είστε καλά.
0: Το πυλοφόρη το μυστρή, φιλιά, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε στην γραμμή που θα παίξουμε, γεια σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, εσείς?
0: Εσάς δεν σας ακούγε οικοδομή, σας ακούσε κάτι πιο chic.
3: Ναι, ναι.
0: Σε τι είστε, σε τι χώρο?
3: Σε σπίτι είμαι.
0: Α, σε σπίτι.
3: Εγώ, σε σπίτι είμαι.
0: Το όνομά σας πώς είναι?
3: Νίκος.
0: Νίκος, ακούω ήρεμο, χαλαρό. Τώρα ξυπνήσες?
3: Ναι.
2: Τι πρωινό έχεις φάει?
3: Όχι βέβαια.
2: Τι πρωινό έφαγες σήμερα?
3: Τι
0: πρωινό?
3: Πρωινό δεν έφαγα, δεν πρόλαβα.
0: Μα γι' αυτό δεν ακούς. Άμα είχες φάει θα μας άκουσες τώρα πιο δυνατά, θα ήσουν πιο ζωηρός. Θα υπήρχε μια διαφορά.
2: Έχουμε ξαναπαίξει, Νίκο?
3: Ναι, έχουμε ξαναπαίξει.
2: Αλλά δεν?
3: Τίποτα.
2: Τίποτα.
3: Πιστεύω να είναι η τυχερή μου μέρα.
2: Τέλεια.
0: Καφέ έχεις πιει?
3: Ναι, πίνω τώρα.
0: Πες άλλο ένα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
3: Έτοιμος είμαι.
0: Σε θέλω ζωηρό, δεν θέλω να
3: μια
0: χάσουμε.
3: Μια εύκολη ερώτηση.
0: Μωρέ, εύκολες είναι οι περισσότερες. Λοιπόν, πάμε για την ερώτηση που λέει το εξής. Έχεις 5 δευτερόλεπτα, έχει το νου σου, γρήγορα πρέπει να απαντήσεις.
3: Έτσι το χάσαμε.
0: Πάμε. Πρίμνη ονομάζεται το μπροστινό μέρος του πλοίου. Σωστό ή λάθος?
3: Σωστό.
2: Παιδιά, και εγώ τον μπερδεύω.
0: Πλώρη, παιδιά, λέγεται το μπροστινό. Δεν λένε το τραγούδι σκίζει πλώρη τα νερά και αντιχούνε τα βουνά? Ποιος τα σκίζει, Πρίμνη από πίσω?
2: Πάντως θέλω να σου πω ότι και εγώ τα μπέρδευα.
0: Και εγώ τα μπερδεύω, αλλά θυμάμαι το τραγούδι που σκίζει πλώρη τα νερά.
2: Έχεις δίκιο, δεν είχα σκεφτεί να το συνδυάσουμε τραγούδι.
0: Κατάλαβες τώρα. Και δεν είναι του Καρβέλα. Να το
2: όχι, όχι.
0: Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Ναι. Λοιπόν, Νίκο.
2: Να προσπαθήσεις ξανά.
0: Άλλαξε πλευρό, Νίκο.
2: Ναι, Νίκο, να προσπαθήσεις ξανά.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ο Νίκος δεν ήταν έτοιμος. Μετά από δύο καφέδες θα μας παίρνετε τηλέφωνο. Τα ακούσατε τώρα το αποτέλεσμα.
2: Θέλω να σας θυμίσω και το διαγωνισμό με τα τετράμινα σεμινάρια.
0: Μπράβο, φωτογραφίες
2: για αρχάριους από την ελληνική φωτογραφική εταιρεία, τα οποία ξεκινάνε τη Δευτέρα 12 του μήνα. Για να μπείτε στην κλήρωση, απλώς μας καλείτε στο 2810-255-961 όταν ακούσετε αυτόν τον ήχο.
0: Δεν τον έχω έτοιμο. Καλό. Λοιπόν, αυτόν τον ήχο. Αυτόν, όταν τον ακούσετε, θα καλέσετε για να μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, ευχαριστούμε το Ηράκλειο Bowling Center και το Fun Factory που και σήμερα ήταν μαζί μας.
2: Κάνουμε strike στη διασκέδαση σε ένα πολυχώρο που διασκεδάζει όλη η οικογένεια. Από τους πιο μικρούς στο Fun Factory, τον παιδότοπο, μέχρι και τους πιο μεγάλους παίζοντας bowling, μπιλιάρδο αλλά και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η Κάρου και Εθνικής Αντιστάσεως, 28-13-44-4-14, για να δείτε τις ημερομηνίες για πάρτι και μην ξεχνάτε εξαιρετικό φαγητό.
0: Έτοιμοι είμαστε για το break τώρα 9:30 και επιστρέφουμε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Baby Wow. Carol G.
4: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
8: Τι να είναι το CNC.
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Τι κάνεις?
10: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
9: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
10: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται.

0: Εδώ είμαστε. Συνεχίστε να μας καλείτε για να σας βάλουμε στη συμμετοχή της φωτογραφικής εταιρείας Κρήτης, Ηρακλείου.
1: Για πήγαινε λίγο να δεις να μας βάλεις την Δάφνη Καραβοκύρη από το Instagram.
0: Δάφνη Καραβοκύρη. Όχι, η Δάφνη Λαμπρόγια είναι αυτή που ήξερα εγώ. Ποια είναι η Καραβοκύρη, είναι κάτι άλλο?
1: Ναι, είναι μια κοπέλα που κάνει και podcast. Ήταν και με τα τέσσερα κορίτσια που κάνανε το show το βραδινό με την. Πώς τη λέγανε, τη Μουτίδου. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Α, η δημοσιογράφος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για κάτσε τη γραμμή, ναι. Ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, εδώ ψάχνουμε την κυρία Καραβοκύρη.
1: Πώς σας λένε?
2: Κλειώ.
1: Κλειώ, θέλεις να μπει στο διαγωνισμό για τα σεμινάρια φωτογραφίας?
2: Ναι, θα ήθελα.
0: Τέλεια. Μπράβο, ρε Κλειώ, μπράβο.
1: Κλειώ, έχεις κάνει εσύ ποτέ υπνοτισμό?
2: Όχι.
0: Μισό λεπτό να σου κάνουμε, κοίτα το ρολόι που θα κουνάω τώρα, το κοιτάς?
2: Το κοιτάω.
1: Στο Facebook το έχω στείλει. Είναι από το Instagram, αλλά σε έχω στείλει στο Facebook.
0: Στο Facebook.
1: Παιδιά, εγώ έχω κάνει υπνοτισμό, σας το έχω ξαναπεί.
0: Εσύ μόνη μου υπνοτισμένη.
1: Σταμάτα, μωρέ. Είχα κάνει κάποια στιγμή υπνοτισμό για να δυνατήσω. Δεν πέτυχε. Μη με κοιτάζει.
0: Πόσο χρόνο τον έκανες για να δυνατήσεις?
1: 20 κάτι, δεν θυμάμαι.
0: Σε ήξερα?
1: Με ήξερες.
0: Μου το έχεις πει?
1: Σίγουρα.
0: Δεν σε έκραξα?
1: Τότε μπορεί όχι.
0: Είχα άλλα όρια ανοχής τότε. Λοιπόν.
1: Τότε είχα ένα πρόβλημα και πρέπει να το λύσω.
0: Το να τώρα βες δεν ήταν, ας πούμε, στα... Άκουγε η μαζί μας.
1: Είναι πνοτισμένη.
3: Δεν είμαι ελεύθερη. Πραγματικά ελεύθερη. Θέλω να γίνεται με ένα πρόγραμμα. Υπάρχει πάντα ένα πρόγραμμα.

0: πιεσμένα. Τα λεφτά,
1: τα λεφτά,
0: τη δουλειά, οι γονείς μου, η ρουτίνα.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχει μπει ο Σατανάς μέσα της.
3: Την έχει πλωτήσει.
2: Μήπως είναι εξορκισμός και δεν είναι υπνοτισμός.
3: Την έχει ξαπλώσει σε ένα κρεβάτι, την έχει πλωτήσει και το υποσυνείδητό της βγάζει στην επιφάνεια όλα αυτά που τη ζορίζουν.
2: Και το υποσυνείδητό της βάζει το λούμπεν, Β'
3: Δημητριάδη. Είναι ζορισμένη με τη δουλειά, με το ένα, με το άλλο, με το παράλληλο, τέλος πάντων. Και όλα αυτά είναι υπνοτισμένοι. Και αυτό σας κρατάει το χέρι, βλέπετε.
2: Είναι ο υπνοτιστής ο ίδιος του Μαζονάκη.
3: Ναι, παιδάκι μου. Είναι υπνοτιστής του Μαζονάκη.
2: Που μπλέξαμε.
3: Είναι ένα με την ύπνοση, ας πούμε. Τι γίνεται, βγαίνει το υποσυνείδητο στην επιφάνεια, κατάλαβες, οπότε...
2: Και εσένα τι σου έλεγε, μην τρως, μην τρως, μην τρως.
3: Παιδιά, θέλω να σας το πω αυτό. Εγώ, γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που έχω πάρα πολύ ενέργεια, να το πω έτσι, ρε παιδί μου, έχω πολύ ενέργεια.
2: Τι
3: γενικότερα
2: εννοείς?
3: Δεν χαλαρώνω ποτέ, δηλαδή δεν ξέρω να χαλαρώνω.
2: Δεν
3: πολύ
2: σταματάει.
3: Δύσκολο για μένα. Ναι.
2: Δεν ηρεμεί.
3: Και ειδικά εκείνα τα χρόνια που ήμουν, ας πούμε, και σε μια κατάσταση...
2: κομψότητας.
3: Πολύ, πολύ δραστήρια, ήμουν πάρα πολύ δραστήρια.
2: Ναι.
3: Οπότε ο υπνοτιστής δεν κατάφερε ποτέ να με υπνοτίσει.
2: Εγώ πιστεύω ότι πήραξε κλωτσιδόν, παιδιά.
3: Παιδιά, όχι, δεν κατάφερε ποτέ να με υπνοτίσει. Έκλεινα εγώ τα μάτια μου, προσπαθούσα να ακολουθήσω τις οδηγίες του στα λιβάδια και στα διάφορα.
2: Δεν.
3: Η υπερένταση δεν με άφησε ποτέ.
2: Κατάλαβες, της έλεγε τόσο που είσαι τώρα σε ένα λιβάδι. Και ήταν, ναι, βλέπω ποτέ το λιβάδι, αλλά βλέπω και μία ψυσταριά, πάω προς τα εκεί.
3: Δεν τα κατάφερα ποτέ να υπνοτιστώ.
2: Δεν πήγε ποτέ στο σωστό λιβάδι, παιδιά, η Εβίτα Δημητριάδη.
3: Δεν πήγα, δεν πήγα.
2: Μόνο την ψυσταριά κυνηγούσα.
3: Ο άνθρωπος προσπαθούσε.
2: Σου λέει, εγώ βλέπω κάτι καπνός και μου ρίχνει μία μυρωδιά. Από εκεί θα πάω.
3: Ο άνθρωπος προσπαθούσε μέσα της ύπνωσης να με κάνει να οραματιστώ, ας πούμε, τον εαυτό μου αδύνατο. Για να φτάσω, ας πούμε, στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά δεν κατάφερα ποτέ να χαλαρώσω. Είναι φοβερό να μην μπορείς να χαλαρώσεις. Μετά, βέβαια, έκανα χρόνια ψυχοθεραπείας, τα κατάφερα. Αλλά σε πρώτη φάση ήταν πολύ δύσκολο να χαλαρώσω.
2: Δηλαδή, σου έλεγε, δες τον εαυτό σου αδυνατό. Σου έλεγε, κοίτα, βλέπεις.
3: Μου έλεγε, μωρέ, καλά, ότι ανεβαίνεις μία σκάλα και στη σκάλα πάνω σε περιμένει ο αδύνατος εαυτό σου και οραματίσου πώς είναι και δεν ξέρω τι. Εγώ σου ξαναλέω ότι αυτά δεν μπορούσα να τα κάνω με το υποσυνείδητο,
2: ναι,
3: γιατί δεν είχα κοιμηθεί ποτέ.
2: Δεν μπορούσες να ανέβεις τη σκάλα τα κιλά.
3: Δεν είχα κοιμηθεί
2: κάποιο
3: ποτέ. Κάποιο
2: κόσμο να ήταν μια ηλεκτρική, να ανέβει.
3: Μια κυλιόμενη. Ήταν 20 χρόνια πριν, δεν υπήρχαν αυτά 25. Αυτά. Αλλά δεν είχα καταφέρει ποτέ να υπνοτιστώ, πώς να σου το πω.
2: Κατάλαβες.
3: Εσύ δηλαδή, δεν κατάφερα.
2: Η κοπέλα στη γραμμή ακόμα μας ακούει.
3: Δεν κατάφερα να πέσω
2: μήπως
3: αυτά.
2: Μήπως έχουμε υπνοτίσει σε ένα βαθμό με αυτά που λέμε.
4: Μπα, όχι, όχι, δεν ακόμα. Καταφέρω να ηρεμήσω.
2: Δηλαδή, άμα σου αποκλείσει τα μάτια και είσαι σε ένα λιβάδι.
3: Δεν καταφέρει να ηρεμήσει. Εγώ σε νιώθω, να ξέρει.
2: Παιδιά, άμα έχουμε πιει δύο καφέδες από το πρωί, που να ηρεμήσουμε, που είναι το νεύρο Καστανιέτα.
3: Δεν έχει να κάνει, γιατί η δουλειά του υπνοτιστή είναι να σε κάνει να ηρεμήσει και να χαλαρώσει.
2: Μήπως να μας κάνει να μασάς πρώτα να μας κεράσει ένα ποτό. Κεράσει ποτό.
3: Κεράσει ποτό, πολλά ποτά.
2: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Το όνομά σου το
3: θύμισε μας.
2: Το όνομά σα.
4: Κλειό.
2: Κλειό, και ωραίο όνομα η κοπέλα. Τόση ώρα. Ναι. Πώς δεν το μάντεψα εγώ τώρα ως υπνοτιστής. Κλειό, έχεις μπει στην κλήρωση.
3: Κλειό, μείνε στη γραμμή. Σε τρελάναμε, μείνε στη γραμμή.
2: Κλειό, τι θα πας το μεσημέρι.
3: Μην ξεχάσουμε και το φαΐ και δεν κλείσουμε φαΐ.
4: Το νοσαλάτα.
2: Το νοσαλάτα, η Κλειό, παιδιά. Θα είσαι για υπνοτισμό όμως, ρε παιδί μου, και εσύ. Τι είναι τώρα αυτά τώρα το μεσημεριανά, το νοσαλάτα.
4: Τι να κάνω.
2: Wellness, και εσύ,
4: wellness.
2: Αυτό. Είναι πολλά που πρέπει να χαθούν.
4: 4-5.
2: Άμα μιλάμε για 4-5, πήγε στο λιβάδι με την ψυσταριά και εσύ. Δηλαδή τώρα πιο wellness, ας τα wellness.
3: Παιδιά, τα 4-5 δεν είναι και τίποτα. Δηλαδή είναι.
2: Αυτό τίποτα, παιδιά. Είναι
3: ένας μήνας προσοχή.
2: Δύο φορές να πας τουαλέτα. Δηλαδή,
3: όχι, δεν είναι, γιατί με στα κοριτσάκια δεν είναι τόσο πολύ. Αλλά τέλος πάντων. Θέλω να σου πω, ρε παιδάκι μου, ότι με λίγη προσοχή, ας πούμε, τα 4-5 κιλά. Ναι. Με λίγη προσοχή, ας πούμε, σε ένα μήνα, ένα.
2: Σε ένα μήνα τα έχει χάσει, ρε παιδί μου. Φάει κάτι πιο σοβαρό. Α, την τονοσαλάτα για το βράδυ.
4: Είμαι επιρρεπής, είμαι επιρρεπής.
3: Αν το μεσημέρι φας το νοσαλάτα το βράδυ, με τι θα τη βγάλεις?
4: Γιαούρτι.
2: Με ένα φρούτο, ένα καρπούζι.
3: Ο άλλος άνθρωπος από εδώ πέρα που ξέρει από δίαιτες, το είπε μόνος του, γιαούρτι, δεν έχει βγάλει τη διατροφή.
2: Να τα.
3: Ναι.
2: Και όλη νύχτα η κυλίτσα σου δεν γουργουράει?
4: Όχι, κοιμάμαι.
3: Παιδιά, πάντως και εγώ το έκανα αυτό.
2: Δεν θέλει πρωτιστή.
3: Να ξέρετε ότι και εγώ το έκανα αυτό. Όταν έκανα δίαιτα και δεν ήθελα να φάω άλλο το βράδυ, πήγαινα για ύπνο. Έλεγα, εντάξει, αν δεν κοιμηθώ θα φάω. Οπότε πάω για ύπνο καλύτερα.
2: Πολύ καλό αυτό. Α, υπνοβασία όμως, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Έρχεται το Power Play. Από το λιβάδι το βλέπω εδώ, παιδιά. Έχω μπει σε ένα λιβάδι και βλέπω το Power Play τη εβδομάδα σε μία γωνιά και το τραγούδι που επιστρέφω.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Γενέθλια Μόρις στα Ηλεκτρικά Καρβελάς, που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης D, από 699, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος, από 799, μόνο 414 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Μόρις, διαστάσεων 186x60, Inox, Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST, από 699, μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, 3 καταστήματα, 1 φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS, επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS, καρδιά σε κίνδυνο, λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
6: Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Diri Diri Show.
6: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. KISS 961.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 10 στον KISS 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
9: Και το Μιχάλη Θοδωρά και ερχόμαστε.
6: KISS 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: τσίκο, τσίκο, τσίκο. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 56 λεπτά μετά τις 10. Να ευχαριστήσουμε τα καταστήματα Σουβλοκούπολη Grill and Snack. Για εσάς που θέλετε έτσι το μεσημέρι να φάτε κάτι ωραίο, περιποιημένο και ταυτόχρονα υγιεινό, διότι το φαγητό που μας προσφέρει η Σουβλακούπολη είναι αυτό που τρώνε και οι ίδιοι, θέλω να σας πω.
1: Και αυτό είναι και μεγάλη τους επιτυχία.
0: Αυτό είναι η επιτυχία του
1: συγκεκριμένου μαγαζιού. Σε τρία σημεία θα τα βρείτε στην πόλη: Αθητάκη 40 στο Ελμεπά, στην Νέα Λικαρνασό Ικάρο 63 και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου.
0: Δύο το μεσημέρι στον Κις. Έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη.
1: Να πούμε ότι στις 4 θα ακούσουμε σε επανάληψη το Top 10 από τη Μαρία την Κοσμαδάκη και θα έρθουμε ξανά αύριο το πρωί ο Μιχάλης Θοδωράκης
0: και η Εβίτα Δημητριάδη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.
2: Thank you.

νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Άι!
2: Φόβη!

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Baby Wow. Carol G.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
9: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα.
10: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
11: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
12: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
13: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
14: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
15: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
16: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
17: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
0: Kiss 961.
18: Kiss. If

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας. Τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: κόσμο που τρέχει, η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Baby Wow. Karol G.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
9: Listen. Get ready. Let's go.
10: Kiss 961.
11: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Νούμερο 1.

0: Ακούσαμε και τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Ελευθερία.
0: Ελευθερία. Ελευθερία, κάλεσες φυσικά για τον διαγωνισμό φωτογραφίες, φαντάζομαι.
1: Σωστά.
0: Πολύ ωραία. Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου να συνημερώσω, μάλλον να μου δώσεις τα στοιχεία σου και να συνημερώσω για την κλήρωση, εντάξει?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Και όσο η Ελευθερία μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή, εμείς πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω ξανά.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
4: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
5: Όλες οι επιτυχίες.
6: Με την Ειρήνη Παπαδάκη.
5: KISS 9.

0: τελειώνει. Για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σας?
1: Γιάννης λέγομαι.
0: Γιάννη, είσαι πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη γραμμή.
1: Οκ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Μια χαρά. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
2: Βαλεντίνα.
0: Βαλεντίνα, έχουμε ξανακερδίσει εκτοπλοϊκό εισιτήριο?
2: Όχι, όχι.
0: Ωραία. Θα παίξουμε μαζί, Βαλεντίνα.
2: Τέλεια.
0: Μία ερώτηση. 5 δευτερόλεπτα στην διάθεσή σου. Μας απαντάς με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Βαλεντίνα, οι αστρονόμοι μετράνε την απόσταση σε έτη φωτός. Σωστό ή λάθος?
2: Σωστό. Ωραία.
0: Λοιπόν, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
2: Ναι.

0: Λοιπόν, με Spin Doctors και Two Princes σας αφήνουμε σήμερα Τετάρτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογία RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογία RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
9: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
8: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
9: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
0: Kiss. 10 στη σειρά. Go
4: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 9.

0: Ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

0: τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Huge Gel και Soul, το Jamaican Bam Bam. Ακούσαμε σήμερα στην θέση νούμερο 10 από την ένατη θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Η Temper City και το Self Aware κάνουν new entry στην θέση νούμερο 9. Ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Το ακούμε ξανά και ξανά τις τελευταίες εβδομάδες. Φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

Σταθερά στην 7η θέση και αυτή εδώ την εβδομάδα. Μίλκι, David Guetta, Just the Way You Are. Bad Bunny και Nueva Yola ακούσαμε σήμερα στην θέση νούμερο 8. Από τη θέση νούμερο 5 την προηγούμενη εβδομάδα. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη, και όπου θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από τα κορυφαία επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως για κάθε γούστο και για κάθε ανάγκη. Είτε ψάχνετε για κομψά και διαχρονικά σχέδια, είτε για μοντέρνες και trendy επιλογές, στα οπτικά Αντωνακάκη θα βρείτε σίγουρα αυτό που ψάχνετε. Θα σας πω ότι η νέα συλλογή Easy Peasy είναι διαθέσιμη στα οπτικά Αντωνακάκη. Η νέα συλλογή Morning Express ήρθε με νέα χρώματα αφιερωμένα στο φθινόπωρο, με συλλογή ενηλίκων, με παιδικές συλλογές από 0 έως 11 ετών με UV προστασία, limited σειρά και νέο μοντέλο Office. Μπορείτε να πληρώσετε με κλάρνα σε 3 δόσεις, δωρεάν αποστολή με Box Now. Καλέστε στο 28 10 28 23 61 και 28 111 03 935. Δείτε τώρα τη συλλογή Easy Peasy Online στο antonakakioptics.gr και φυσικά μπορείτε να τα δοκιμάσετε σε ένα από τα 2 καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις 3 επόμενες επιτυχίες.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 749 μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 12 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 849 μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης D από 699 μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος από 799 μόνο 414 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Μόρις διαστάσεων 1,86x60 Inox Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST από 699 μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
0: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
3: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
4: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Και φύγαμε για το νούμερο 6.
5: Νούμερο 6.

0: Λίγο πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, ανώτρου 54 Ultra και Talk to You από την έκτη θέση σήμερα στην πέμπτη. Teddy Swims, Mr. Know It All, και πόσο πολύ μου αρέσει. Σήμερα στην θέση νούμερο 6 από την 8η θέση την προηγούμενη εβδομάδα, φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

Σακύρα και Burna Boy για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην θέση νούμερο 4 με τον Die Die. Έτσι φτάνουμε σε μικρό break. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με Rewind και τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
6: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
0: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
0: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
0: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
9: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. KISS 961.
10: Επιστροφή στις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για rewind.
11: Νούμερο 10.

Grande. Νούμερο 4.

0: Ένα τραγούδι το οποίο για 7 συνεχόμενες εβδομάδες βρισκόταν στην κορυφή. Daddy, take me there. Την προηγούμενη εβδομάδα έπεσε στην τρίτη θέση. Σήμερα ανέβηκε κάτι λίγο στη δεύτερη. Δεν ξέρω που θα το συναντήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Hugel και Email Angel και Ultranate Moving to the Sun. Σήμερα ακούσαμε στην θέση νούμερο 3 και φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Για δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή, DJ Goja, Jason Derulo και Melody, Michiko. Μα αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας και αυτά ήταν τα 10 καλύτερα. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα ήταν τα οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή με τα 10 καλύτερα pop τραγούδια των 90s. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Παιχνίδι γνώσεων στον KISS 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει ξέχαστε στους καλεσμένους σας.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. KISS 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Hey, this is Tiesto.
0: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά Kiss 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. Kiss 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Baby Wow. Karol G.
4: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδο 14 στα Χανιά.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
1: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
1: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
3: Και?
4: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
6: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
7: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
8: Μα είναι βραδιά bowling.
7: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
8: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
10: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
11: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης D, από 699, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος, από 799, μόνο 414 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Μόρις, διαστάσεων 186x60, Inox, Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST, από 699, μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις, με 3 χρόνια εγγύηση, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
10: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
12: Και τώρα.
13: Και τώρα.
12: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στο τσάκι ήμουν να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει. Άκου.
2: Και να γυρίσεις.
1: Παιδί, ναι. Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως δεν είμαι
2: για σένα αυτές οι διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπρεπε να τηλέφωνο τη φίλη μου και να σα παρακαλώ, στείλετε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Α, παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Αου, γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου είπα.
1: Ήταν γυμνή, όλοι σου ήταν πάνω, σου λέει, άνθρωπέ μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και αυτό ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτό γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα πρέπει
1: να πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου πω, ωραίο αυτό. Πας στο φαράκι της Αμαγιάς, στην άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει πώς θα φύγω, Παναγία μου. Δηλαδή σου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά.
5: Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση,
4: έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή.
0: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
6: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμιλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμιλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμιλος, 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 63, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go
7: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
2: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
3: Baby Wow. Carol G.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Και τώρα.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: KISS 961. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα KISS 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στο τσάκι ήμουν να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει. Άκου.
2: Και να γυρίσεις.
1: Παιδί, ναι. Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως δεν είμαι
2: για σένα αυτές τις διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο ξεκούραστα. Ξεκούραστα.
1: Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο της φίλης μου και να σας παρακαλώ στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Αλλά σου λέει. Παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Και ήταν από πάνω όλοι. Αου, γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου είπα.
1: Ήταν γυμνή, όλοι σου ήταν πάνω, σου λέει, άνθρωπέ μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Δηλαδή, ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτός γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα πρέπει
1: να πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου ωραίο αυτό. Πας στο φαράκι της Αμαγιάς, στην άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει πώς θα φύγω, Παναγία μου. Γδύσου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα ο Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά Kiss 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961. Μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής, δηλαδή αυτόν. Kiss 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
3: Baby Wow, Karol G.
4: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Kiss 961.
3: Kiss. It's about that time, y'all.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.